Διασπασίμιτ νιαουρίντσι καί το θαμάντα σοφωνίας, καπίτουλο 3. Αουακαζάριου η εικόνα κανείμι, Χερουσαλέμ πει καούσα κονά παχουτσάτα πέζονας χαμίνης καμάντα. Χουτσάουαν μα παγιάσπα καούσακου χουάχτσα κονάτα, ζακίτσι Χερουσαλέμ πόιβλο πει καούσα κονάζα, αίχε η ματσάρι το κουνγίτσι. Μαντακ δύο ζεμάσκα κονατάπης, μάνα ουγιάρκα κονάτσο. Αζιτοκότσον χαρκας κατάπης, μάνα καθόρκα κονάτσο. Μαντακ δύο σπίκα, μάνα σουγκότα τσουράρκα κονάτσο. Παϊκονάπακ δύο παγμάμπης, μάνα κουτσουγιάρκα κονάτσο. Χερουσαλέμ πίκα ουσα κονάτα μάντα κονάπης, παϊκονάπακ τσαουπι πίκα, ουακαρίκουχο λεόν κούνασίναμι. Pues con la pistola pura a tocuna sin a mí cayendo pasca su tojo zatapis mana saquen con acho. Pai con apa huiza con apis yo ya espasa huiza con a mí. Pai con apa cura con apis Dios pa guasita mapa yachin con a mí. Mandasca con atapis mana caso con a mí. Mandac Dios ca pai con apa chaupipica cascata rosagmi. Paika ima mijaita mana rurangacho. Paika kaskata ruranataka achigman zuksichispa mirikuchinga. Kaskata ruranataka manatak kungaringacho. Hasta wampis mijaita ruranaka pinga ito kuskata mana rikserincho. Jaktakuna tapis chingacherka nimi. Paikunapa guastikunapis jakinayak mitokurka. Nyuk. Νιανκονατάπης πί μάνα πουρίπαξ ητάσκα μισακιδερκάνι. Παϊκονάπαξ πόιβλο κονάπης πί μάνα καουσάιπαξ ζακινάιαγ μισακιδερκά. Τσαϊτούκου ζακικονάτα ρικοσπάκα νιουκάτα μάντσανγαμι γιουγιαρκανίμι. Η μαμάντα χαρκάσπα ζακιτσίς κατάπης καζονγάμι γιουγιαρκανίμι. Νιουκα ζακιτσίς καμάντα παϊκούνα καζούσκα κάχπικα. Παϊκούνα καουσάνα βασικούνα τάπης μάνα τσιγκατσιμάντσο καρκάνι. Άστα γουάμπης μίζαι τάραχμι ούτκα ζουσάρκα κούνα. Τσάσνα κασκαμάνταμι μάνταγ διός νιούκα κακάσνα νίνι. Κανκούνα κα ημάζα ζουσάσκάταγα ζικουτσίνα πούντζα κάμα σουιαί τσίγζα. Νιούκα κα του κουιζάκ τα κουνατάπης, μάντα κουνατάπης, τάντα τσίσπα, νιούκα πινιαρίσκα τάκα, νίνα λουνιακούκ τα σίνα, πάει κουνάπα χαουάπη σιτάνα γιούια η μικάνη. Τσάσνα μικα η πατσάπικα ουσακούνακα, λουνιάσπα ζωπάκουκ, νίνα πι ζωπάσπα τσιγκαρίνγα κούνα. Τσαϊπούντζα κούνα πικα, του κουι κουνατάμι, η μαμά παμάνα, ζήμαχ καζουκούνα γιούχτα ζουράσα. Τσάσνα ζουράκπη με το κουί κούνα μάνταγ διός νιουκάζατα μανιέγκα κούνα το κουί κούνα με ταντάζα νιουκάζατα σερβίγκα κούνα. Ιτιοπία πι, Ιτιοπία ζακτά πι τία χατούν γιακουκούνα τσαϊνενίχπη καούσα κούνα μη νιουκατάκα μανιέγκα κούνα. Χερουσαλέμ μάντα καϊτα τσαϊτα κατσάσκα κούνα μη, η μάζα κούνα κασκάτα, νιουκάμαν κουνγάπαχ απαμούγκα κούνα. Κανκουνάπαχ τσαουπι μάντα κα, χατούν το κούσπα κούσι κουκουνατάκα, άντσο τσισάμι. Τσαϊ μάντα μη νιουκα πάξα, ουρκουπίκα, νιαμάνα κοτίνκα χατούν το κουνγίτσι. Τσάσνα μη, τσαϊ πούντσα πίκα, κανκούνα καμίζαει τα ρουράσπα, νιουκά τα καρίας καμάντα, μια μάνα πιγκατσίσκα καγκίτσι. Καϊ πόεβλο πικά, ημά τα μάνα για τσακουνάτα, βαχ τσακουνάζα τα μη θακίσα. Παϊκούνα μη, μανταγτιός, νιουκάζα πίσουγκό τα τσουράγκα κούνα. Τσαϊ θακυρίσκα Ισραήλ κούνακα, πίτα μάνα ζακιτσιγκάτσο. Μάνα ζουζάγκα κουνάτσο. Παϊκονά πακάζοκα πίτα μάνα ουμαγκάτσο. Παϊκονά τάκα αζίμι μιτσίγκα. Παϊκονά δορμικούχ πίπης πί μάνα μάντσα τσιγκάτσο νίγμι.
kunan karikushun versículo 14 manta Jerusalén pe kawsakuna kushikui wan kantas kamanta Sion pe kawsakunaya kanta ichigari Israel kunaya kanta ichigari Jerusalén pe kawsakunaya tukui shunguan kushikui ichigari Mandak Dioska kankunata yakichinataka anchuchishka mari. Kankunata piñakunatapis kan llaman mari yuksichishka. Mandak Dioska Israel kunapak chaupipi hatun mandak mari. Chaymanta ima yakitapis mana kutin riku bichichu. Chay puncha kunapika Jerusalén pe kawsakunataka ama imata manchaychikchu. Sion pe kawsakuna ama fuerza illak tukuychikchu. Ninga kunami. Mandak Dioska kankunapak chaupipi mari. Paika tukuita ruraytuku kaskamantaka kankunataka kishpichingami. Kankunamantaka mandak Dioska kushikunga mari. Paika kuyaskamantaka upak jamari. Kankunamantaka kushikushpa mipaika kantanka. Une watakunata yaki wakaija kausakunatapis tanda chishami. Paikunaka kankunapaj mari kanga. Paikunapaka paikunata piñakunaka yasak kipi shina mari karka. Chaypuncha kunapika kankunata llakichikunamanka ñukami paikuna japina kaskata kusha. Patojo kunatapis kishpichishami. Chingariska purikukunatapis tandachishami. Kankunataka ajiniska kachumpis tukui kai pachapi riksiska kachumpis mi kaipi kachurasa. Chaypuncha kunapika kankunataka ñukami pusamusa. Chay punja kuna pika, kankuna taka, nyuka mitanda chisha. Kankuna riku kumpi, presumanta kacharirispa mi, tukui kai pacha piti exacta kuna pika usakuna, riksiska kachun, ajiniska kachun, kai pika churasa, ning mi mandak dioska.

μαμίτα. Κάνει ζάσκα καφίκα. Η μασίνα καουσάνα καρκάνι. Κάνει άτα τη σκαμάντα. Τι ούτα ρίξει κάνει. Κάμπα χουιάικα. Τσόια γιάκουλα γιάμι. Μάιτα ρι πάπη. Κάνει ουιά η πικάνη. Τι ούτα παγμακίπη. Κάντα τσουράνι. Νιούκα χουιάσκα μαμίτα.

να η Μάτα, Σούμα Ζαϊμα, Ζακούνα η Ματσάρι Τίαν, Περολονικά Μανκά Τσαϊμούσκα, Ρωσίτα Κούνα η Μανατσό, Κουσιαρίς Παπαγινής.